ούτε το αγροστάσιο νούμερο 1. Τι θες εσύ, Μπρίλη. Paradise FM. Nous tout le temps là.

0: τον αγαπητά σου είναι εγώ.
1: Η θέση σε μπουγεί. Paradise FM. Nous tout le temps là.